0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

πρόσφατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με

Ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσεις σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή».
7: Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην πρόσκληση των πρώτων μαθητών και Αγίων Αποστόλων Του.
6: Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Περπατώντας δε ο Ιησούς, εννοείται, κοντά και κατά μήκος της θάλασσας της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, τον Σίμωνα, που με το όνομα το οποίο του έδωσε ο Κύριος λέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέα, τον αδερφό του, να ρίχνουν εκείνη τη στιγμή, εννοείται, τα δίχτυα τους στη θάλασσα, διότι ήταν ψαράδες, και λέει σε αυτούς, «Ελάτε πίσω μου, να με ακολουθήσετε δηλαδή, και θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε ανθρώπους». Μεταφορικά το είπε αυτό ο Κύριος, εννοούσε πως μελλοντικά εκείνοι με το δίχτυ του κηρύγματος θα οδηγούσαν ανθρώπους στο χριστιανισμό. Αυτοί δε αμέσως, οι ψαράδες εννοείται, αφού άφησαν τα δίχτυα, ακολούθησαν αυτόν. Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδερφό του, να ετοιμάζουν τα δίχτυα τους μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο. Και τους κάλεσε. Αυτοί δε, αφού άφησαν αμέσως το πλοίο και τον πατέρα τους, τον ακολούθησαν. Και έκανε περιοδία ο Ιησούς σε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ελαττωματική κατάσταση εις το λαό. Ήρθε η μεγάλη ώρα, ο Χριστός μας, να αρχίσει στη γη το μεγάλο έργο Του. Σήμανε η Άγια ώρα, ο Μεσσίας που με αναμένη λαχτάρα περίμεναν οι άνθρωποι, να αρχίσει να κάνει έργο, γλυκιά πραγματικότητα, την μεγάλη αποστολή Του. Σήμαναν οι καμπάνες του ουρανού τη μεγάλη ώρα που θα άρχιζε ο Δημιουργός του Σύμπαντος την αποκάλυψη του Θείου Θελήματός Του στους ανθρώπους. Ήρθε η ώρα να αρχίσουν να διασχίσουν τη γη και τον κόσμο των ψυχών των ανθρώπων, τα ποτάμια των αθάνατων νερών των λόγων του, να αντιλαλήσουν στη γη αλήθειες του ουρανού, να θυμίζει η γη ουρανό, γιατί οι άνθρωποι, γοητευμένοι πνευματικά από το Χριστό, θα άρχιζαν το πνευματικό αγώνα για να κάνουν το θέλημα του Θεού, όπως το κάνουν οι άγγελοι του ουρανού. Ήρθε η ώρα να λάμψει μπροστά στα μάτια των ανθρώπων η θεϊκή μορφή του Χριστού μας, να φανεί σε αυτή ουράνιο φως, και καθώς τα μαγνήτιζε τους ανθρώπους με τη διδασκαλία του και καθώς τα σκόρπιζε πλούσια τα ελαίη του, κάνοντας θαύματα σε κάθε βήμα του, σκύβοντας τις ψυχές των ανθρώπων, νιώθοντάς τες, γιατρεύοντας τις πληγές τους, αφού τις φώτιζε πρώτα με το ολοφώτινο φως των λόγων του. Ήρθε η ώρα να διαλέξει τους μαθητές και Αγίους Αποστόλους του, τους φλογερούς ανθρώπους που με αναμένη λαχτάρα να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές και με την αγάπη του Κυρίου κλεισμένη στην ψυχή σαν ιερό φυλαχτό, θα βάδιζαν σε φωτεινούς πνευματικά δρόμους, αλλά σύμφωνα με τον κόσμο σε στενούς δρόμους αγώνων και ολόθερμης προσπάθειας, δρόμους αυτοθυσίας, για να πάνε το μήνυμα της σωτηρίας σε όλα τα έθνη, όπως τους το είπε ο Χριστός μας. Αν και ο Κύριος είναι ο μοναδικός μεγάλος Απόστολος που ο Θεός Πατέρας του έστειλε στη γη για να κηρύξει τη θεϊκή αλήθεια και να φέρει ανθρώπους κοντά του, θέλησε η αγάπη του να χρησιμοποιήσει και ανθρώπους στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Τους κάνει τη μεγάλη τιμή να τους έχει συνεργάτες του. Τους διάλεξε μέσα από τα πλήθη, τους πήρε από τον κόσμο να τους διδάξει τις αλήθειές του, να γίνουν μαθητές του και οι Απόστολοι του. Και μετά από την Ανάσταση και την ανάληψή του στον ουρανό, όπως έστειλε ο Θεός Πατέρας εκείνον στη γη με την πιο ιερή Αποστολή, θα έστερνε εκείνος ο ίδιος τους Αποστόλους του σε όλη τη κτήση να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να κερδίσει ο Κύριος ψυχές για να ντυθούν τον χιτώνα της αρετής, που είναι η στολή της Αθανασίας, φορώντας εκείνον να παρουσιαστούν μπροστά του, να ζήσουν για πάντα στον ημφώνα του, στον ουρανό. Εκείνη την ημέρα περπατούσε ο Κύριος κοντά και κατά μήκος της θάλασσας της Γαλιλαίας. Έκανε τη μεγάλη κλίση στους ταπεινούς εργάτες της Τιβεριάδας. Ήταν μία μέρα με τόσο εξαιρετική σημασία για όλον τον κόσμο, μοναδική, μία μέρα που δεν πρόκειται να την ξαναζήσει η γη. Στην ώρα αυτή των δυνατών συγκινήσεων για κάθε πιστό, ο Κύριος μας έδειξε πως κρίνει τους ανθρώπους όχι από τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και από την οικονομική επιφάνεια. Το βλέμμα του, το Άγιο, δεν σταματά σε ό,τι λάμπει στα μάτια του κόσμου. Προχωρεί μέσα μας βαθιά, βλέπει τα άδυτα των ψυχών μας και μας κρίνει με βάση την αγάπη μας για το Θεό, την αγνότητα των αισθημάτων μας, τη φλόγα της ψυχής μας, την ικανότητα που έχουμε να δοθούμε στα πνευματικά ιδανικά, τη θέληση που έχουμε για να κάνουμε τον πνευματικό αγώνα, ώστε να γίνουν ζωή τα πνευματικά όνειρα, την αγάπη μας για τους ανθρώπους. Περπατώντας ο Ιησούς μας κοντά και κατά μήκος της θάλασσας της Γαλιλαίας, είδε δύο ψαράδες που ετοίμαζαν τα δίχτυα τους, τον Σίμωνα, που με το όνομα που του έδωσε ο Κύριος τον λέμε Πέτρο, και τον αδερφό του Ανδρέα, που έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα. Ήταν ψαράδες. Αυτοί ακριβώς οι απλοί άνθρωποι ήταν εκλεκτοί του Κυρίου, ήταν πνευματικές προσωπικότητες. Σε αυτούς έκανε την τιμή ο Κύριος να τους καλέσει κοντά του, να τους κατατοπίσει, να τους ετοιμάσει για τη μεγάλη αποστολή που τους έδινε, να τους δώσει τη δύναμη να ανοίξουν τα φτερά, να πετάξουν με πνευματικό ενθουσιασμό στις γης τα πέρατα, να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας, τη λάμψη των πνευματικών λόγων του Κυρίου, να γίνουν ψαράδες των ψυχών των ανθρώπων, που θα τις οδηγούσαν στον Κύριο, δείχνοντας έτσι και την αγάπη τους στο Χριστό μας, αλλά και το τρυφερό πατερικό ενδιαφέρον τους για τις ψυχές αυτές. αυτούς τους αγνούς ανθρώπους τους πήρε από την κοπιαστική εργασία της ζωής για να ανοίξει μπροστά τους τους πνευματικά ένδοξους δρόμους της Ιεραποστολής των αγώνων για ιδανικά μεγάλα όσο το ύψος του ουρανού. Αυτούς αποφασίζει να τους ανεβάσει πνευματικούς τριαμβευτές στον ουρανό του, αφού θα έλαμπαν σαν πρώτοι με τη βοήθειά του στον πνευματικό στίβο, αφού θα αγωνιζόταν με όλη την ψυχή τους για να διαδώσουν το χριστιανισμό, αφού θα έκαναν σκοπό της ζωής τους να ζουν για το Χριστό μας και τη διάδοση της διδασκαλίας του, αφού θα τον ακολουθούσαν πιστά όχι μόνο όσο θα ήταν στη γη, αλλά και μετά την ένδοξη ανάληψή του θα ήταν εκείνοι που θα συνέχιζαν το έργο του. Έχει πολύ ομορφιά η απλότητα με την οποία τους έκανε την κλίση ο Κύριος, που έχει σπουδαιότατη σημασία για την ιστορία της Εκκλησίας. Τους είπε: «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω ψαράδες των ανθρώπων μέσα στην κοσμοθάλασσα της ζωής. Θα ψαρεύετε ψυχές που θα είναι στο βυθό της αμαρτίας και θα τις οδηγείτε στην αιώνια ζωή, που είναι ζωή της χαράς, της ευτυχίας, της βασιλείας των ουρανών». Τι γεγονός υπέροχο, τι ύψιστη τιμή, να τους καλεί ο Κύριος πλάι του να βαδίσουν σε αυτή την υπεράγια πορεία του στη γη και πια στις γης τα πέρατα για εκείνον να μιλήσουν. Τι ευτυχία άπειρη, αφάνταστη ομορφιά, πια στο πλευρό του να κοιτούν τα τρυφερά του μάτια, που μες στο άγιο βλέμμα του γεννιέται η χαρά και τα άγια καθρεφτίζονται τα ουρανοπαλάτια. Πόση ατέλειωτη χαρά πλάι του η ζωή, να νιώθουν το λουλούδινο άγιο ανασαμό του, να νιώθουν πως βαπτίζεται πλάι του η ψυχή με φως από τη λάμψη του, σαν είναι στο πλευρό του. Η απάντηση σε αυτή την πρόταση που δεν μπορεί να τη συλλάβει μυαλό του ανθρώπου, στη συγκλονιστική πρόταση, δόθηκε αυθόρμητα, ολόψυχα, δίχως δισταγμό, δίχως χάσιμο χρόνο, με εμπιστοσύνη συγκινητική προς το Πανάγιο πρόσωπο του Κυρίου. Άφησαν αμέσως τα δίχτυα, γοητευμένοι από τη θεϊκή του ταυτότητα, συνεπερμένοι από την μεγάλη ιδέα της Ιεραποστολής για την οποία τους καλούσε ο Κύριος, συγκινημένοι που θα ζούσαν με εκείνον και για εκείνον. Άφησαν τα πάντα, θυσιάζοντας τα πάντα για το Θεό που ήρθε στο δρόμο τους. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να διαβάσει τα βιβλία των ψυχών τους? Ποιος θα μπορούσε να νιώσει τα τρυφερά συναισθήματα που πλημμύριζαν τις βαθιά συγκινημένες υπάρξεις τους? Ποιος θα μπορούσε να θερμομετρήσει τον φλογερό τους και βαθύ ενθουσιασμό? Ποιος θα μπορούσε να νιώσει τη λαχτάρα τους να δοθούν όσο γίνεται πιο πιστά στο έργο για το οποίο τους κάλεσε? Ποιος θα ένιωθε την ανυπομονησία τους να συντονίσουν τα βήματά τους με τα βήματα εκείνου? Κοιτάζοντας ο καθένας από τους δύο μαθητές τον Ιησού, με τρυφερότητα οπωσδήποτε έλεγε στον εαυτό του: «Το βλέμμα του το τρυφερό είναι γλυκό, τόσο γλυκό. Μέσα μου στάζει λες δροσιά, σαν με χαϊδεύει απαλά. Είναι αγάπης λες φωτιά, μέσα μου ανάβει πυρκαγιά αγάπης φλογερής γι' αυτόν. Λες πως κινεί τον ουρανό, είναι αλήθεια σ' αστραπή, είναι ουράνια αυγή. Αυτό το βλέμμα του είναι φως, ένας γαλάζιος ουρανός. Λες είναι η ελπίδα η κρυφή που είχε στα στήθη της η γη». Οπωσδήποτε οι στιγμές εκείνες ήταν μοναδικές, ήταν δικές τους, που καμία αυτερωτή φαντασία δεν μπορεί να φτάσει το ουράνιο ύψος τους και τις σφαίρες του ονείρου στις οποίες πετούσαν οι ευτυχισμένες αυτές ψυχές. Ήταν στιγμές που τις έζησαν μόνο μία φορά. Αλλά δεν ήταν μόνο για αυτούς μοναδικές οι στιγμές που δέχτηκαν τη μεγάλη κλίση τους, που άκουσαν τον Κύριο του ουρανού να τους λέει τα λόγια που τους έδωσαν την ευχάριστη έκπληξη. Τα λόγια αυτά που θα τους έκαναν ίσως κάποια στιγμή να σκεφτούν αν ζουν πραγματικά την υπέροχη αυτή ευτυχία ή ένα ολόγλυκο όνειρο? Τι θείο μεθύση! Πόσο σπαθάτα ήταν τα φτερά των ψυχών τους, καθώς πετούσαν στον ουρανό, ακολουθώντας τον Κύριο, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους, στην αυγή της πνευματικής πορείας τους, στο πρώτο αντίκρισμα της αιωνιότητας, της ζωής που κυλά ατελείωτα μέσα στο χρόνο. Φέρνοντας αργότερα, με γλυκιά νοσταλγία στο νου του ο καθένας, τη στιγμή που τον κάλεσε ο Κύριός μας, οπωσδήποτε θα έλεγε η ψυχή του μυστικά στο Χριστό μας: «Με κάλεσες κοντά σου, Ιησού, κάποια στιγμή, κι ήταν το κάλεσμά σου μια ζωής αυγή. Τώρα στα δυο σου μάτια γελά ο ουρανός, ζω σου ουρανοπαλάτια πλημμυρισμένα φως. Σαν ήρθα στο πλευρό σου λουλούδισε η γη και πήρε το όνειρό μου για τη χαρά ψυχή. Κοιτάζω τη μορφή σου, ζεσταίνεται η καρδιά. Πνοή απ' την πνοή σου ζωή μου δίνει πια». Και πόση ευθύνη θα ένιωθαν πως είχαν από αυτή τη στιγμή με την κλίση που τους έκανε ο Θεός. Πόση ανυπόμονη δίψα για να ψαρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές από τη θάλασσα της αμαρτίας, μόλις έκρινε ο Κύριος πως ήρθε η στιγμή, αφού τους αποκαλυφθεί βέβαια το θείο θέλημα, να αρχίσουν τη μεγάλη τους ιερή αποστολή. Καθώς προχώρησε ο Χριστός μας, είδε άλλα δύο αδέρφια, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδερφό του. Ήταν μέσα στο πλοίο του πατέρα τους, μαζί του, και ετοίμαζαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και εκείνους ο Χριστός μας. Είχαν και εκείνη την ευτυχία να ακούσουν από τα θεία του χείλη πως τους θέλει κοντά του για δικούς του ανθρώπους και συνεχιστές του μεγάλου έργου του. Τις ίδιες συγκλονιστικές συγκινήσεις ένιωσαν επίσης οι ψυχές και των δύο αυτών ευτυχισμένων ανθρώπων. Ίδια ζεστή πνευματική χαρά πλημμύρισε τις υπάρξεις τους. Με την ίδια ταπείνωση δέχτηκαν τη μεγάλη τιμή που τους έγινε. Με την ίδια ολόλαμπρη πνευματική φλόγα κεγόταν για την αγάπη εκείνου που τους τίμησε τόσο. Πόσο αλήθεια ποθούσαν να αναδειχθούν άξιοι της μεγάλης αυτής τιμής. Τι χαρά να ζουν για εκείνον. Καθώς τους κοίταζε και τους δύο ο Κύριος, περιμένοντας την απάντησή τους, αν και τη γνώριζε, ο καθένας τους, καθώς ένιωθε το βλέμμα του επάνω του, θα του έλεγε με τη σκέψη του, βαθιά συγκινημένος: «Γλυκιά ακούω τη φωνή σου, που με καλεί να έρθω κοντά σου, να πάρει φως πια η ζωή μου απ' τη χρυσή τη ζωγραφιά σου. Λάμπει σαν ήλιος της ελπίδας σε αυτή τη γη πια η μορφή σου. Χίλες αντάβγες τη χρυσίζουν, λες θα με φως κι εγώ μαζί σου». Τι ευτυχία κάποτε να αρχίσουν να εργάζονται για εκείνον, αφού μάθουν πρώτα το θέλημά του, να του προσφέρουν με τις προσευχές, την κατήχηση και όλες τις προσπάθειές τους ψυχές, που τόσο επιθυμεί, σαν ανθοδέσμητες αγάπες τους, αφού με αίμα από την ψυχή τους θα έκαναν τους αγώνες για τα πνευματικά λουλούδια των ψυχών που θα του πρόσφεραν, αφού το αίμα των ψυχών τους έγινε η αγάπη τους για εκείνον, τον ένα, τον Θεό, τον Μεσσία, τον αμνό του Θεού. Η παρουσία του Κυρίου και η κλίση που τους έκανε εδόνισαν τόσο πολύ τις ψυχές τους, που όχι μόνο τον ακολούθησαν αμέσως, αλλά άφησαν ακόμη και τον πολύ αγαπημένο τους πατέρα, για χάρη του Κυρίου και του έργου για το οποίο τους καλούσε. Έτσι αποδείχτηκαν πνευματικά άξιοι στα μάτια του Χριστού μας, πριν ακόμη ακούσουν τα λόγια που είπε, πως όποιος αγαπά τον πατέρα ή τη μητέρα ή το γιο ή την κόρη του περισσότερο από εκείνον, δεν είναι άξιός του. Πολλές φορές με τρυφερή συγκίνηση ο καθένας θα θυμήθηκε τη στιγμή που τους κάλεσε ο Κύριος, και κάθε φορά που θα τη θυμόταν με τρυφερότητα η ψυχή του, βαθιά συγκινημένη, θα έλεγε στο Χριστό μας: «Τη σωτηρίας μου εσήμανε η ώρα, όταν με σήμωσες, Χριστέ μου απαλά. Τα βήματά σου αντυχήσαν μες την πόρα, ήρθε ουρανόσταλτη γαλήνη στην καρδιά. Είσαι ουράνιος επισκέπτης στη ζωή μου, που μου κερδίζεις πια για πάντα την ψυχή. Κοντά σου νιώθω όλη γη να είναι δική μου, με έλεό σου, αφού ανοίξαν οι ουρανοί. Και οι τέσσερι αυτοί μαθητές του ακολούθησαν τον Κύριο δίχως να διστάσουν καθόλου, δίχως να αναβάλουν, δίχως να ζητήσουν προθεσμία να το σκεφτούν ή να τακτοποιήσουν διάφορες δουλειές τους, να συζητήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους ή έστω να ενημερώσουν αυτούς. Με προθυμία πειθάρχησαν, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Έτσι έγιναν τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού, συνεχιστές του μεγάλου έργου του, που τους ανέθεσε ιδιαίτερη αποστολή, τους έδωσε ιδιαίτερη εξουσία, τους ανέβασε στο πιο μεγάλο πνευματικό αξίωμα που είχε ποτέ άνθρωπος, το αποστολικό. Έτσι, μετά την ένδοξη ανάληψή του, ήρθε το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα και το είχε στείλει εκείνος. Μετά από τη στιγμή εκείνη τη μεγάλη που φωτίστηκαν με αυτό, δυνάμωσαν και αναδείχτηκαν με τη χάρη του οι μεγάλοι Απόστολοι των Εθνών, που κάλεσαν Ιουδαίους και ειδωλολάτρες να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, να αρνηθούν τα είδωλα και να πιστέψουν για Θεό τους τον σταυρωμένο λυτρωτή. Έτσι αξιώθηκαν να αγωνιστούν για τον Κύριο. Είχαν τη μεγάλη τιμή να κοπιάσουν για τη διάδοση της διδασκαλίας του, να κινδυνέψουν γι' αυτόν, να διωχθούν, να θυρακιστούν, να πεινάσουν, να διψάσουν, να περιφρονηθούν, να μαρτυρήσουν, να θανατωθούν για την αγάπη του και με το θάνατό τους να καλέσουν τα έθνη να απαρνηθούν τα είδωλα και τη ζωή της αμαρτίας, να πλησιάσουν τον αληθινό Θεό. Αυτό το περιεχόμενο της πρόσκλησης του Κυρίου ήταν μοναδικό και προσωπικό για τις εκλεκτές αυτές προσωπικότητες. Σε αυτές είχε απόλυτη εφαρμογή η φράση «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω με το δίχτυ του Θείου Κηρύγματος να συλλαμβάνετε ψυχές ανθρώπων και να τις κάνετε να μαγνητίζονται από τη Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά, αν η πρόσκληση έγινε στους Αγίους Αποστόλους του Χριστού μας, το «δεύτερο πίσω μου», το «ακολουθήστε με» δηλαδή, ισχύει για κάθε άνθρωπο, αλλά και για όσες ψυχές, γνωρίζοντας τον Κύριο, τον αγάπησαν τόσο ώστε να θέλουν να κηρύξουν τις αλήθειες του, να εργαστούν για τη δόξα του και για τις ψυχές των συνανθρώπων τους και ζητούν από το Θεό αυτή τη χάρη. Ο Θεός και εκείνος τους βοηθάει να βαδίσουν στον τιμημένο δρόμο της Ιεραποστολής. Δεν υπάρχει περίπτωση να ποθήσει ψυχή πνευματική εργασία και ο Θεός να μην πραγματοποιήσει τον ανώτερο αυτό πόθο της από τη στιγμή που θα πει στον εαυτό της: «Θα πω στα πλήθη, θα φωνάξω τη χαρά μου, βρήκα, θα πω, τον πιο μεγάλο θησαυρό, αυτόν που τόσο λαχταρούσε η καρδιά μου, τον παντοδύναμο, τον άπειρο Θεό. Βρήκα εκείνον που ζωή αιώνια δίνει, που ποιήματά του είναι γη και ο ουρανός, αυτόν που ατέλειωτα μας δίνει τη γαλήνη, σκορπά τριγύρω του ουρανού, το Άγιο Φως. Όλοι μπορούμε να γευτούμε τη ζεστή και γλυκιά ομορφιά της ιεραποστολικής ζωής, όταν γεμίσει την ψυχή μας η αγάπη και η έκσταση από την προσωπικότητα του Κυρίου, και από το ξεχύλισμα αυτής της αγάπης μιλούν τα χείλη για τον Κύριο, στην οικογένεια, στο επαγγελματικό περιβάλλον, στους φίλους και τους γνωστούς. Ο Θεός πάντα ευλογεί προσπάθεια για πνευματική καρποφορία. Είναι τόσο όμορφο ο καθένας μας, μόλις γνωρίσει το Χριστό μας, να λέει στον εαυτό του: «Πώς να κρατήσω πια για μένα τη χαρά μου, να μην την πω και σε καθέναν αδερφό, αυτή που τώρα πλημμυρίζει την καρδιά μου, πως βρήκα δρόμο που οδηγεί στον ουρανό». Γιατί και εκείνος να μην βρει τη σωτηρία, σ' Άγιο αντάμωμα χαράς με τον Ιησού, και στην ψυχή του πια η Θεία Ευσπλαχνία, σαν δροσοστάλες να μην πέσει του ουρανού. Γιατί να μην το κάνει ο καθένας μας αυτό, να γίνει και βοτός της Εκκλησίας μας ένα μεν λύση ιεραποστολής και αγάπης, που ο καθένας μας σαν πνευματική μέλισσα, να αγωνίζεται όλο περισσότεροι πλανεμένοι αδερφοί μας να βρουν τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού και το φως της αλήθειας Του. Και έχει αγανίαση η ψυχή από τη γλύκα των καρπών της Ιεραποστολής, αλλά ανεξάρτητα από το αν θέλει να εργαστεί κάποιος για το Θεό ή όχι, όλους μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε. «Ακολουθήστε με», λέει στους ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τη ζωή της αμαρτίας, για να απαλλάξω τις ψυχές σας από την ενοχή των αμαρτιών σας, να πάψετε να βασανίζεστε από τις οδυνηρές τύψεις της συνείδησής σας. Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι έχετε κουραστεί από κόπους και έχετε βάρος πόνου, και εγώ θα σας αναπαύσω. Ελάτε πίσω μου, λέει στους ανθρώπους που αγωνίζονται στη βιοπάλη, για να σας ανακουφίσω, να αναπαύσω τις ψυχές σας. Ακολουθήστε με, λέει στους επιστήμονες, θα σώσω τις ψυχές σας και θα σας βοηθήσω να αξιοποιήσετε τα επιστημονικά τάλαντα που σας έδωσα και να αναδειχθείτε ωφέλιμα άτομα στην κοινωνία. Και μην λησμονείτε πως το να είναι κανείς ευσεβής προς το Θεό είναι σοφία και το να αποφεύγει το κακό είναι επιστήμη.
7: Η διήγηση του Αγίου Ευαγγελίου μας λέει στη συνέχεια πως ο Κύριος έκανε περιοδεία σε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας τις συναγωγές που κάθε Σάββατο είχαν συγκέντρωση οι Εβραίοι για να ακούσουν ανάγνωση της Αγίας Γραφής και να προσευχηθούν. Και εκεί τους δίδασκε πως πλησίαζε ο χρόνος της Πνευματικής Βασιλείας που θα έφερνε στον κόσμο την απολύτρωση και συγχρόνως θεράπευε κάθε αρρώστια και κάθε ελαττωματική κατάσταση στο λαό. Ο Ιουδαϊκός λαός ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της αμαρτίας. Έτσι ο Κύριος άρχισε να φύνει, να πέφτει φως πνευματικό στη γη, να λούσει με αυτό τις ψυχές, να φωτίσει το δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία, να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Τριαδικό Θεό. Χρησιμοποιούσε δύο μέσα για να οδηγήσει τις ψυχές στη σωτηρία, το κήρυγμα και τα θαύματα. Το κήρυγμα ήταν η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού στους ανθρώπους. Τα θαύματα ήταν η απόδειξη της θεότητάς Του, της δύναμής Του, η θεϊκή Του ταυτότητα. Ήταν και η απόδειξη της αλήθειας των λόγων Του. Όλο περισσότεροι έτρεχαν να γνωρίσουν τον Κύριο. Όλο περισσότεροι πίστευαν στη μεγάλη αλήθεια πως είναι Θεός, και καθένας φυσικά θα μιλούσε για τις εντυπώσεις Του σε κάθε γνωστό και συγγενή και θα τον παρακινούσε να πάει να τον γνωρίσει. Οπωσδήποτε θα του έλεγε: «Θα δεις τη λάμψη της θεότητας πως έχει η γλυκιά μορφή Του. Θα λες στον ουρανό πως βρίσκεσαι σαν περπατάς στη γη μαζί Του. Φως θεϊκό θα δεις απλώνεται πνευματικό ολόγυρά Του. Θα δεις ουράνια σπιθίσματα που έχουν τα άγια βλέμματά Του. Πόσο βαθιά λες πως σε βλέπουνε σαν σε κοιτούν τα δυο Του μάτια. Σε σφαίρες θείες ανεβάζουνε στου ουρανού τα άγια παλάτια. Μες στην ψυχή σου πια το βλέμμα Του φτάνει και σε αναστατώνει. Μα κάθε πόθο σου ανώτερο μουράνιο φως λες τον χρυσώνει. Το θεϊκό Του το παράστημα πως επιβάλλεται στα αλήθεια. Μπροστά Του νιώθεις μια μικρότητα και Άγιο Δέος μες στα στήθια. Άγια χρυσάφια λες τα κύματα απ' τα χρυσόξανθα μαλλιά Του. Κάτω από τον ήλιο πως αστράφτουνε κι λάμψεις άστρα λες χρυσά Του. Το ηθικό Του το ανάστημα ύψος που χάνεται στα ύψη, χάνεται από το βλέμμα στάπυρο. Μόνο η σκέψη είναι θλίψη πως δεν μπορείς πια την αγνότητα όλη αυτή να την συλλάβεις. Θα δεις, αν μείνεις λίγο δίπλα Του, αγνότητα θα μεταλάβεις. Ας δούμε τα ολοφώτινα διδάγματα τα οποία μας δίνει ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Όπως το ακρογιάλι της Τιβεριάδας, ο Κύριος κάλεσε τους πρώτους μαθητές Του να Τον ακολουθήσουν με το δεύτερο πίσω μου. Στο ακρογιάλι της ζωής λέει και σήμερα το δεύτερο πίσω μου σε καθέναν μας. Μας καλεί όλους μαζί και τον καθέναν ξεχωριστά, όπως οι μαθητές Του, Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκλησή Του πρέπει και εμείς να δώσουμε το παρόν δίχως αναβολή στην πρόσκληση της σωτηρίας. Για να ακολουθήσουμε τον Κύριο δεν πρέπει να υπολογίζουμε θυσίες. Όποια ψυχή δεν γνώρισε ως τώρα το Χριστό μας, ας τον πλησιάσει τώρα και ακολουθώντας τον θα τον γνωρίσει και οπωσδήποτε θα του πει: «Σαν σ' ακολούθησα, Ιησού μου, στα αλήθεια άρχισα να ζω. Τότε πρωτόδα, λες, τον ήλιο και τον γαλάζιο ουρανό. Τότε μου θάμπωσε τα μάτια όλη η ουράνια ομορφιά. Ντύθηκαν όλα χρυσό χρώμα. Τότε γεννήθηκα ξανά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε». Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πετελούδες τα πίνουν και τις λύπες, σαν πετελούδες της

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Une chose essentielle pour un jeune, c'est déjà de rêver. C'est déjà une très grande force.
6: That feeling is the best feeling in the world. When you know you've worked hard for something and you finally have accomplished it, you can raise that trophy up over your head and you feel like on top of the world.
7: C'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices. Il faut être très discipliné. Mais toujours le travail paye.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: το! Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
5: Jason. Jason.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακί FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Σκιά FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Ολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινά. Την εκπομπή μπορείτε να ακούσετε στο Αμβρακέ FM και στο κονσερβοκούτι του στο 919.gr, όπως και στο YouTube, στο κανάλι μου Νίκο Σαλονίτης και στο playlist με το όνομα Upstyle. Η εκπομπή Upstyle ασχολείται με μουσικούς των ημερών μας ή των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο μουσικό στερέωμα, ακόμη και αν δεν είναι γνωστοί τόσο στο ευρύ κοινό. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα group που θεωρείται πετυχημένο των τελευταίων δεκαετιών, τους Steely Dan. Το κομμάτι το οποίο ξεκίνησε με την εκπομπή είναι από ένα live στην Αμερική, αρκετά χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το συγκρότημα των Steely Dan δημιουργήθηκε ουσιαστικά από δύο προσωπικότητες, από τον Donald Fagen και από τον Walter Becker. Οι δύο μουσικοί γνωριστήκαν τυχαία όταν ο Fagen άκουσε κάπου τον Walter να παίζει, κατάλαβε ότι με αυτόν θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι πολύ δυναμικό όπως και έγινε. Ήταν και οι δύο ιδιαίτερες φυσιογνωμίες, ήταν αρκετά εσωστρεφής, ήταν τελειομανής και αυτά βεβαίως είναι πράγματα τα οποία χαρακτήρισαν όλη την πορεία του γκρουπ καθώς και τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συνεργάτες τους. Η επίσημη δισκογραφία τους ξεκινάει το 1972, τρία χρόνια δηλαδή μετά από τη γνωριμία τους και όχι τόσο εύκολα χρόνια αφού έχουν περάσει από κάποιες προσπάθειες όχι και τόσο πετυχημένες. Καταλήξανε στην Δυτική Ακτή από την Ανατολική που ήταν από Νέα Υόρκη, καταλήξαν στο Λος Άντζελες κάνοντας ένα συμβόλαιο με την ABC Records, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη τότε εταιρεία της περιοχής, και εκεί βγάζουν το πρώτο τους δίσκο, ο οποίος λέγεται Can't Buy a Thrill, το 1972, από τον οποίο ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι το οποίο έγινε επιτυχία. Συγκεκριμένα ήταν το Reeling in the Gears που έφτασε στο νούμερο 11 στο Billboard Hot 100, αλλά η μεγάλη επιτυχία αυτού του πρώτου δίσκου είναι το κομμάτι Do It Again, το οποίο σίγουρα όλοι κάπου το έχουμε ακούσει, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι είναι τον Steely Dan. Ακούμε τώρα το κομμάτι λοιπόν Do It Again, το οποίο έφτασε στο νούμερο 6

Η τελειομανία των Steely Dan φαίνεται ήδη από τον πρώτο δίσκο τους το 1972 και βεβαίως έχει φέρει ήδη πολύ μεγάλες επιτυχίες και τους κάνει απότομα γνωστούς, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και στην πορεία. Βέβαια η δισκογραφία των Steely Dan σε αυτή την πρώτη φάση τους είναι 7 δίσκοι από το 1972 μέχρι το 1980 δηλαδή, μετά υπήρξαν κάποιες ανακατατάξεις, θα τις δούμε στην πορεία. Ο δεύτερος δίσκος έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1973, με τον τίτλο Countdown to Ecstasy, ο οποίος φέρνει κάποιες επιτυχίες, ίσως όχι τόσο μεγάλες σαν τον πρώτο δίσκο, όμως συνεχίζει να μπαίνει μέσα στο Billboard το 100. Θα ακούσουμε από εδώ δύο κομμάτια τώρα. Ξεκινάμε με το κομμάτι Showbiz Kids, το οποίο είναι το πιο γνωστό του δίσκου.

σε αυτούς τους πρώτους δίσκους ο Donald Fagen είχε αναλάβει ουσιαστικά τα φωνητικά και κάποια πλήκτρα, ο Walter Becker τις κιθάρες. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να τονίσουμε. Ο Donald Fagen είχε ένα θέμα με τη φωνή του, θεωρούσε ίσως ότι δεν είναι καλή η φωνή του, ίσως είχε δεχτεί και μια κριτική από τους ανθρώπους στο στούντιο η οποία δεν του άρεσε. Εν πάση περιπτώσει πίστηκε να τραγουδήσει σε αυτόν τον δίσκο τα περισσότερα κομμάτια, κάτι το οποίο εγκαθιδρύθηκε στους επόμενους δίσκους. Περνάμε να ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα από αυτό το δεύτερο δίσκο των Steely Dan, το κομμάτι Bodhisattva.

Η στήλη Ντάν είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει μείνει γνωστό στην ιστορία ως ένα στουντιακό κυρίω συγκρότημα. Η δουλειά η περισσότερη έχει γίνει στο στούντιο με πάρα πολλή επιμονή, με πάρα πολλά takes, με πάρα πολλή τελειομανία όπως είπα και νωρίτερα. Τα live που έχουν κάνει είναι λιγοστά και βεβαίως ιστορικά θα λέγαμε. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλανε οι δύο, προφανώς, και θεωρώ πως αυτό είναι λογικό, επειδή ήταν τελειομανείς και επειδή θέλανε να βγάζουν το τέλειο αποτέλεσμα στο στούντιο. Μιλάμε για μια εποχή τώρα που ακόμα ήταν λίγο πίσω όλα τα ηχητικά, τα στουντιακά κτλ. Ξέρανε και βλέπανε ότι ο ήχος στα live δεν είναι αυτός ο οποίος πρέπει, και ο ήχος των live τότε επίσης ήταν πολύ υποδιέστερος από ό,τι είναι σήμερα. Άρα λοιπόν έχει μια λογική αυτό. Ο επόμενος δίσκος τους έρχεται ένα χρόνο μετά. Είναι το 1974 λοιπόν, και ο δίσκος Pretzel Logic, ο οποίος φέρνει μεγάλες επιτυχίες. Σημαντικότερη από αυτές είναι το κομμάτι Ricky Don't Lose That Number, το οποίο έχει φτάσει στο νούμερο 4. Να το ακούσουμε τώρα.

Ένα χαρακτηριστικό στην όλη πορεία των Steely Dan, προκειμένου να ικανοποιήσουν την τελειομανία τους βεβαίως, και κάτι το οποίο είναι αξιόλογο κατά με για το είδος το οποίο εξυπηρετούσαν, είναι η αναζήτηση καλών μουσικών. Και βεβαίως η καλή μουσική δεν ήταν μόνο από το χώρο της rock και της pop, αλλά βεβαίως και από άλλους χώρους λίγο πιο εκλεπτισμένους. Στον επόμενο δίσκο τους, τον δίσκο Katie Light, το 1975, ένα χρόνο μετά, έρχονται και μπαίνουν οι πρώτοι καλοί μουσικοί στο στούντιο μαζί με τους Steely Dan. Ένας από αυτούς είναι ο Jeff Porcaro, που αργότερα ίδρυσε τους Toto, και ο Chuck Rainey στο μπάσο, ένας γνωστός πλέον μπασίστας στο χώρο της jazz, αργότερα έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά πραγματικά εκείνη τη στιγμή έδωσε λύσεις, έδωσε μια εγγύηση στο χώρο του μπάσου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι άλλοι μουσικοί που κάναν πολύ μεγάλη καριέρα αργότερα ως session μουσική και ιδίως στο χώρο της jazz και αναπτυξιακών, θα έλεγα, μουσικών, είναι ο Phil Goods στο σαξόφωνο, ο Larry Carlton στη κιθάρα, ο οποίος βεβαίως έχει και πολύ μεγάλο όνομα αργότερα, και άλλοι. Ακόμα τώρα από το δίσκο και τη Late του 1995, λοιπόν, τώρα μία από τις επιτυχίες του δίσκου.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη. Μια εκπομπή που ακούγεται από τον Βρακή FM και το Κονσερβοκούτι επίσης τη φιλοξενεί από το 919.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές στο κανάλι μου στο YouTube Νίκο Σαλονίτης και το playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους περίφημους Στυλιντάνοι. Από το 1972 λοιπόν σταθερά και με συνέπεια ένας δίσκος κάθε χρόνο για το Στυλιντάν έρχεται στο προσκήνιο και μπαίνουμε στο 1976 όπου ακολουθούν οι δύο πιο σημαντικοί δίσκοι των Στυλιντάν. Από τον δίσκο The Royal Scam λοιπόν του 1976 ακούμε τώρα τη μεγαλύτερη επιτυχία του.

Και φτάνουμε λοιπόν στο 1977, όπου έρχεται ο δίσκος Άζα. Ο δίσκος Άζα είναι ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, δίσκος των Steely Dan. Όχι μόνο γιατί φέρνει αρκετές μεγάλες επιτυχίες μέσα, αλλά κυρίως γιατί εδώ φτάνει και ένα αποκορύφωμα στην επιλογή των μουσικών. Εδώ έρχονται μουσικοί από τον χώρο της jazz, οι οποίοι είναι όλοι τους αξιοσημείωτοι. Αναφέρω ενδεικτικά, εκτός του Larry Carlton, ο οποίος είχε μπει από τον προηγούμενο δίσκο, είναι και ο Lee Ritenour, ο οποίος συμμετέχει εδώ. Βεβαίως ο μπασίστας Chuck Rain έχει γίνει πλέον ο βασικός μπασίστας της μπάντας. Εδώ έχουμε ακόμα και συμμετοχές του περίφημου, του μεγάλου Wayne Shorter. Έχουμε τον Tom Scott, που αργότερα σαξοφωνίστας, έκανε τεράστια καριέρα και συνεχίζει ακόμα. Ο Steve Gadd, ένας καταπληκτικός drummer, ίσως ο μεγαλύτερος session drummer όλων των εποχών. Εκείνη την περίοδο ήδη συντρόφευε τον G. Corea σε όλα του τα σχήματα, ανοίγοντας πραγματικά τεράστιους δρόμους και δίνοντας τεράστια έμπνευση σε όλους τους drummer στον πλανήτη. Έχουμε τον Joe Sample να συμμετέχει στον δίσκο Άζα. Έχουμε τον Victor Feldman, ο οποίος ήταν ο βιμπραφωνίστας του Miles Davis. Και έχουμε και έναν πολύ σπουδαίο ενορχιστρωτή, ο οποίος έχει βραβευτεί και με βραβείο Grammy, ο Michael O'Marcian. Όλοι αυτοί, εκτός των υπολείπων που ήταν ο βασικός κορμός, συμμετέχουν σε ένα τεράστιο δίσκο που λέγεται Άζα και από τον οποίο θα ακούσουμε κάποια δείγματα τώρα.

Ο δίσκος Άζα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy, όχι για μουσική ή για κάποιο κομμάτι, αλλά για το engineer, best engineer recording. Να πούμε εδώ, και είναι σημαντικό, ότι όλα αυτά τα χρόνια των Steely Dan μέχρι και πρόσφατα, θα έλεγα, συμμετέχει κάποιος ηχολήπτης, ο οποίος λέγεται Roger Nicol, και ο οποίος έχει πάρει 5 ή 6, αν δεν κάνω λάθος, βραβεία Grammy ως μηχανικός των δίσκων των Steely Dan. Οι Steely Dan σαν Steely Dan έχουν πάρει μόνο ένα Grammy. Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται πραγματικά, και για την εποχή μην το ξεχνάμε, πόσο σημαντική ήταν η προσφορά του Nicol τεχνολογικά στο να έχουν αυτή την επιτυχία οι Steely Dan. Όχι βεβαίως προς τα κομμάτια τους, δεν ήταν και αυτά αξιόλογα. Ακούσαμε το κομμάτι Peg από τον δίσκο Άζα λοιπόν του 1977, και πρέπει να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία, το κομμάτι Josie.

Μετά τον δίσκο Άζα του 1977 ακολουθεί ένα διάλειμμα των δύο μουσικών, προφανώς υπάρχουν και κάποια προσωπικά ζητήματα. Έχουμε κάποια ζητήματα με τους μουσικούς οι οποίοι δυσανασχετούν με την απροθυμία των δύο ιδρυτών των Steely Dan να παίζουν live. Είναι μουσικοί οι οποίοι θέλουν να παίζουν και αυτοί και οι προηγούμενοι.

Αυτό οδηγεί σε κάποιες αναγκαστικές αλλαγές σε μέλη για ό,τι επακολουθήσει. Υπάρχουν κάποια θέματα και με τις αμοιβές. Γενικώς φαίνεται ότι μέσα στην όλη τους τελειομανία οι δύο αυτοί εξαίρετοι κατά τα άλλα καλλιτέχνες είχαν κάποιο θέμα να διαχειρίζονται επικοινωνιακά τους μουσικούς και το management. Μπαίνουν λοιπόν οι δυο τους ξανά στο στούντιο να δημιουργήσουν τον επόμενο δίσκο τους, ο οποίος έμελε να είναι ο δίσκος Gaucho του 1980. Πολλά προβλήματα, πολλές ατυχίες και μέσα στο στούντιο, κάποια προσωπικά προβλήματα πολύ σοβαρά, ιδίως του Walter Becker, ο οποίος χάνει την σύζυγό του λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Ο ίδιος έχει ένα σοβαρό ατύχημα και μένει στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις στουντιακές του απαιτήσεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά οδηγούν σε μία έξοδο του Gaucho του 1980, το οποίο παρόλες αυτές τις δυσκολίες έχει κάνει επιτυχία. Ακούμε τώρα τη μεγάλη επιτυχία του άλμπουμ, το A19, που έφτασε στο νούμερο 10 στα αμερικάνικα charts.

το ήδη κακό κλίμα μετά ακριβώς τον δίσκο Γκαούτσο του 1980 οδηγεί σε μια παύση των σχέσεων μεταξύ των δύο συνιδρυτών των Στυλιντάν, η οποία παύση ουσιαστικά ψυχολογικά είναι πενταετής, για πέντε χρόνια δηλαδή δεν βρίσκονται, αλλά δισκογραφικά είναι δεκαετής, δηλαδή για 10 χρόνια το γκρουπ δεν ξαναεμφανίζει κάτι μαζί. Παρ' όλα αυτά κάνουν κάποιες δουλειές ο καθένας από μόνος του, προσωπικές εργασίες αυτή την δεκαετία. Ειδικά ο Ντόναλντ Φάγκεν έχει κάνει λίγο πιο αξιοσημείωτη καριέρα προσωπική. Βασικά μιλάμε για έναν δίσκο που έχει κάνει ο Ντόναλντ Φάγκεν, το δίσκο Night Flight το 1982, ο οποίος μάλιστα έγινε πλατινένιος και στην Αγγλία και στην Αμερική. Ακούμε λοιπόν από εδώ τη μεγάλη επιτυχία του δίσκου που έχει φτάσει και στο top 20, το κομμάτι με το όνομα Easy.

οι δύο συνιδρυτές Donald Fagen και Walter Becker συναντιούνται ξανά 5 χρόνια μετά το χωρισμό τους σε έναν δίσκο, συνυπάρχουν και συμφιλιώνονται ξανά, αναζωπηρώνουν τις σχέσεις τους και αυτό φέρνει έναν δίσκο του Donald Fagen προσωπικό, τον δίσκο Καμακυριάντ, στον οποίο συμμετέχει ο Walter Becker, φέρνει κάποια live, σημαντικότερο των οποίων το Live in America το 1995, ακούσαμε κάτι στην αρχή της εκπομπής, και φέρνει και 2 δίσκους που μέχρι σήμερα είναι τελευταίοι, τον δίσκο Two Against Nature, από τον οποίο θα ακούσουμε κάτι τώρα το 2000, και τον δίσκο Everything Must Go το 2003, στους οποίους οι Steely Dan εμφανίζονται ξανά μαζί μετά από 10 χρόνια.

Ο δίσκος Two Against Nature λοιπόν του 2000 είναι ο πρώτο τελευταίος δίσκος των Steely Dan, ο οποίος κερδίζει 4 βραβεία Grammy, το μηχανικό όπως πάντα, κερδίζει το καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ, κερδίζει καλύτερη pop ερμηνεία από ντουέτο και άλμπουμ της χρονιάς παρακαλώ. Δεν ξέρω αν πραγματικά οι Steely Dan στην ιστορία τους αξίζαν όλο αυτό το όνομα το οποίο κάναν, πάντως σίγουρα η στουδιακή τους προσφορά και η τελειομανία τους είναι κάτι το οποίο ήταν ίσως μοναδικό για την εποχή και για το χώρο βεβαίως. Έτσι, γενικά όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα χώρο της pop, ο οποίος είναι λίγο εκλεπτισμένος, ο οποίος δανείζεται πάρα πολλά στοιχεία και πολλή γνώση και πολλή εμπειρία από άλλους χώρους για να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι η σημαντικότητα όλη η ιστορία των Steely Dan. Για την εποχή είναι αξιόλογο βεβαίως, γι' αυτό και το μνημονεύουμε σε αυτή την εκπομπή. Στον επόμενο ακριβώς δίσκο τους, που είναι και ο τελευταίος, ο δίσκος Everything Must Go 2003, από τον οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι λόγω έλλειψης χρόνου, το αξιοσημείωτο που έχω να πω είναι ότι ο Roger Nichols, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τα 5 ή 6 βραβεία Grammy για την εργασία στο στούντιο, απολύεται από τους δύο χωρίς να υπάρχει λόγος βάσει μαρτυριών. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποιο δείγμα για κάτι. Συνεχίζουν μαζί να εμφανίζονται αραιά μέχρι το 2017, όπου χάνεται, πεθαίνει ο ένας από τους δύο συνιδριτές, ο Walter Brecker. Περίληπος, ο Donald Fagen συνεχίζει απρόθυμα, αλλά συνεχίζει όπως δηλώνει, γιατί πρέπει να το κάνει για τη μνήμη του καλού του φίλου και για τη μνήμη των Steely Dan. Μέχρι και σήμερα οι Steely Dan συνεχίζουν και υπάρχουν, και με τον Donald Fagen όπως πάντα σαν το μοναδικό πλέον ορόσημο αυτής της μπάντας. Στο πρώτο live της μπάντας μετά το θάνατο του Μπέκερ στην Οκλαχώμα αφιερώνεται σαν φόρος τιμής στον Μπέκερ το κομμάτι Book of Liars, με τον Fagen να τραγουδά τα κύρια φωνητικά, και με το οποίο κομμάτι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Upside με τον Νίκο Σαλονίτη, αφιερωμένη σήμερα στους Steely Dan. Ευχαριστώ για την ακρόαση, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10 και μετά το upstyle του Νίκου Σαλονίτη. Είναι οι ημέρες βινιλίου στον αέρα, εδώ από τον Αυρακή FM, για να σας κρατήσουν συντροφιά για καμιά ωρίτσα. Στα εξτραδάκια της αγαπημένης μας Κυριακής. Είχαμε και πέρυσι τέτοια ώρα εκπομπή, Κυριακή βράδυ, και πολύ αγαπούσαμε έτσι τη μέρα και την ώρα αυτήν.

Οπότε να είμαστε και τώρα και κατά τη διάρκεια του Θέρους, κάποιες Κυριακές βράδυ, λίγο μετά τις 10, θα σας κρατάμε και θα μας κρατάτε παρέα.

Το Fade Into You των Maisie Star σε ένα remix από Stoned Lock ακούσαμε για την έναρξη της πρώτης κυριακάτικης εκπομπής μας για φέτος. Και τις Κυριακές έτσι μας έχουμε όρεξη να ακούμε έτσι λίγο περίεργες μουσικές. Οπότε συνεχίζουμε με ένα άλλο remix, το Walk on the Wild Side του Lou Reed από τον DJ Diss. Ναι, να το πάμε λίγο πιο ατμοσφαιρικά.

Φυσικά το 919.gr, το chat του Ανδράκη FM είναι πάντα στη διάθεσή σας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Οπότε όσοι μας ακούτε, αν θέλετε στείλτε μια καλησπέρα, που βρίσκεστε, από που μας ακούτε. Μπορεί να θέλετε κάποια παραγγελιά, αν ταιριάζει με το ύφος της εκπομπής, εδώ είμαστε να σας ικανοποιήσουμε.

Και αν σας αρέσουν τα τραγούδια που ακούμε από την εκπομπή μας στις ημέρες βινιλίου στο 919.gr, μπορείτε να δείτε και τους τίτλους αυτών κατά τη, με τη σειρά που ακούγονται στον αέρα.

Καλησπέριζουμε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr το Γιώργο, τον Μιτσάρα και την Άννα. Και φυσικά τους ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για την προτίμησή τους στην εκπομπή μας. Όπως επίσης ευχαριστούμε και τη Βερονίκη που και αυτήν μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.

καθώς και τις θερμές καλησπέρες μας και στο 0681. Ακούσαμε προηγουμένως το Slabo Day του Peter Green, μεγάλη επιτυχία, μεγάλο κομμάτι κλασικό. Το ξανακούμε το κομμάτι αυτό, το Slabo Day από τον Ηλία Ζάικο. Αγαπημένος Θεσσαλονικιός, αυτός που δημιούργησε τους Blues Wire, ίσως ο πιο γνωστός bluesman στην Ελλάδα, Έλληνας. Από προσωπική του δουλειά, τον ακούμε στο Slabo Day λοιπόν.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ατμόσφαιρα τις Κυριακές το βράδυ. Οπότε χαμηλώστε το φωτισμό, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, κεραστείτε και κάτι και εδώ θα είμαστε. Για απόψε τουλάχιστον.

Στανταράκια ακούμε και το επόμενο κομμάτι το έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα στην προηγούμενη ή προπροηγούμενη εκπομπή μας των ημερών Βινιλίου, Παρασκευή ή Τρίτη βράδυ, δεν θυμάμαι, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε και να νουθετούμε νεότερους και πρεσβύτερους, τα ωραία τραγούδια δεν είναι για να τα ακούς μια φορά, αν σου βγαίνει να τα ακούσεις, τα ξανακούς πάλι και πάλι.

τις καλησπέρες μας και στον Άλεξ τον Κατσαδωράκη, αλλιώς Γουίζη, που μας έστειλε και αυτό στα μηνύματα του, βάζει τα ακουστικά του και μας ακούει, και εμείς συνεχίζουμε.

Και εμείς συνεχίζουμε με τη δοκιμασμένη συνταγή, άλλωστε μόνο αυτήν ξέρουμε, να ανακατώνουμε πολλά και διάφορα. Από τα κλασικά που ακούγαμε μέχρι τώρα, πάμε σε Messe Art de Bordeaux, Eddy Beretta και το La Drague. Κάτι σύγχρονο είναι αυτό.

Grande στις 14 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ένας κιθαρίστας που αγάπησαν οι απανταχού ροκάδες, ο Rory Gallagher. Οπότε να ακούσουμε και κάτι από Rory Gallagher έτσι στην απόψινή μας εκπομπή, αρχίζοντας από το Daughter of the Everglades.

Rory Gallagher έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια και το κλασικό του, δύο κλασικά κομμάτια ήταν αυτά που έχουν γίνει ύμνοι εδώ στην Ελλάδα σε όσους άκουγαν rock μουσική, ήταν το Shadow Play και το Moonchild. Εμείς θα ακούσουμε το Moonchild απόψε.

Αυτό ήταν το Moonchild λοιπόν του Rory Gallagher, που όπως μας γράφει και ο Γιώργος εδώ πέρα, όταν το ακούει και οδηγάει αυτοκίνητο, τον κάνει να πατάει τέρμα τα γκάζια. Κάπου εκείνη την εποχή ακούγαμε και JJ Hale, Don't Cry Sister.

Η ώρα είναι 3 περίπου λεπτά πριν τις 11 και από ό,τι θυμάμαι προχθές το πρωί ο Κατσαδωράκης που ανακοίνωσε ότι μπορεί να κάνουμε και κάποιες κυριακές βράδυ εκπομπή είπε ότι θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 12 και επειδή έχουμε και ορεξούλα σήμερα και βλέπουμε και πολύ κόσμο να μας ακούει τουλάχιστον διαδικτυακά γιατί από εκεί μπορεί να έχουμε μόνο άποψη, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους αναλογικούς ακροατές μας, λέμε να συνεχίσουμε για καμιά ώριτσα ακόμα.

Dolly Rocker Movement. Ο τραγουδιστής τον οποίο έγραψε, μας ηχογράφησε, έφτιαξε τέλος πάντων το σήμα της εκπομπής, αυτό που ακούγεται κάθε φορά που ξεκινάνε οι μέρες βινιλίου, Hello Listeners κτλ.

Dolly Rocker Movement μας έρχονται από την Αυστραλία, δεν υπάρχουν πλέον ως συγκρότημα. Ο Daniel Lyon ως Natalie De Silver πλέον έχει τους Dandelion, οι οποίοι είχαν έρθει και στην Άρτα για live πριν κάποια χρόνια. Το My Stoner Bunny Girl είναι το αγαπημένο μας κομμάτι, έχουν γράψει πολλά πανέμορφα κομμάτια.

Creedence Clearwater Revival και από The Spell on You, το καταπληκτικό αυτό κομμάτι που συνέθεσε και ηχογράφησε ο Screamy Jay Hawkins. Σε μια καταπληκτική εκτέλεση που κατάφεραν να κάνουν οι μεγάλοι Creedence Clearwater Revival.

Άντε, και ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 91,9 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρδας στον Αβρακή FM. Και ακούτε τις ημέρες βινιλίου στο εξτραδάκι της Κυριακής. Υπό κανονικές συνθήκες, οι ημέρες βινιλίου είναι στον αέρα Τρίτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ.

Είχαμε δηλώσει προηγούμενη εκπομπή μας πρόσφατα ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι σκοπεύουμε να κάνουμε και κάποιες μεταμεσονύκτιες εκπομπές, κανά δυο, όχι πολλές. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον Κυριακή βράδυ θα είναι αυτές οι εκπομπές. Αντί για να έρθουμε εδώ στις 10, μάλλον θα είμαστε εδώ μετά τις 12.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

είναι οι Τρύπες. Γιάννης Αγγελάκας στους στίχους και στα φωνητικά. Στις κιθάρες ο Παπαδόπουλος, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, και ο Ασκληπιός Ζαμπέτας. Να κάνουνε παπάδες.

Περάσαμε στους Material. Ένα σχήμα που είχε δημιουργήσει στη δεκαετία των 90 ο παραγωγός, μουσικός παραγωγός Bill Laswell. Και από το δίσκο Hallucination Engine ακούμε το Mantra.

Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε 2-3 από τα λεγόμενα παλιωροκάδικα τραγούδια, οπότε μετά τους Μάντρα να ακούσουμε ακόμα ένα παλιωροκάδικο, Free Bird από Lynyrd Skynyrd.

Freebird, ένα από τα παλιά αγαπημένα ροκάδικα τραγούδια. Όπως πολύ εύστοχα το θέτει και ο Γιώργος εδώ, η μπαλάντα που γκαζώνει, γιατί όσο πάει γίνεται και πιο γρήγορο όσο προχωράει το τραγούδι.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σας κρατήσανε συντροφιά οι μέρες βινιλίου. Είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και για κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τις Κυριακές το βράδυ όπως σήμερα, μπορεί να κάνουμε κάνα εξτραδάκι από τις 10 και μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη το βράδυ στις 9, πάντα εκτός απροόπτου. Το τελευταίο κομμάτι, επειδή είναι Κυριακή βράδυ, εμείς την Κυριακή βράδυ την είχαμε συνδέσει από μικρή με ένα τραγούδι, με ένα κομμάτι μουσικό τέλος πάντων που ακούγαμε από την Αθλητική Κυριακή. Με αυτό θα κλείσουμε λοιπόν απόψε την πρώτη μας έξτρα εκπομπή για Κυριακή βράδυ για το φετινό καλοκαίρι. Χρήστος Λεοντής λοιπόν, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να περάσετε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ρομπλακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.